Εγώ, πατρόμι, στες μου, αδε τις δάδε τί. Τι είναι και τένε, ναι, ναι. Τα μείνει με βαγουνίν, βα τη σκουαδίν, τη σκουαδέ. Εγώ, κομπαμπτάν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουαδίν, τη σκουα